Κατάτε δουέλο. Στον καόρα προγράμμα αρσενέχ καμίκ ολνάχκα. Νότας δε δουέλο.